Πελή, ζωή του λεχείλ, τσοκερή, μαντιό, συνάκαρα, γιο, κέστη, καμπινκίλε. Μα θα ήθελε τσόλ, καστετσίν, μα σε σικού, μα τσο κέστη, λάν, σε σουλάκι, τσα σκαθέλε, χωβαδιό. Μα ρε κουάλι, συνήν, καλρούλι, καγχέλη, σε πανούλι, κουμπάν, μπρέλι, νιν, ρε. Τα χωρού, συλάν. Αγίχουλι, συνήμαλε, ρούλι, κουτάν, σαν τίλ, όσι τσάλ, σαν τίσι, ματρίνιρα. Αναχώνει κόντρο σαλί σιρατήκλι, Δομίνγκο σιρατήκλι, πω Μάιο. Αναχώνει τα κατσακάν, Αρακέλι, πω Μάις, Κουτανκίλ, Σαντα Μαρία, Κανά Βισιτασιόν, Να κυρουλανίτσα κανά Σαντα Ισαβέλ. Α, σαν ίσο λαχήλ, τσοχερή, κουασκουίτσιν, Λαχμα, για πνεγέ, σχόντι και αναχώνει κόντρο σαλί, καπλαχουτόχ, λί κουτανάι. Κάνα καίντε σε ίτσο λαχήλ τσοκερί, τσαλέν σαλί χωνά λαίν τσο κόλτσις καμπάλι καγχέλε, σινή μανκίλ ρατή λεχό αδιός, πριν λεχά κουάτο σαλαχέ βονάρι λεχό κίν, κουίλι λούσιν κάνα σε ξαζ μισήκ λε ράδιο, αράν χουάλ καουλί κάκνασκέ. Ο κάνα σάρς λε τσόλ,

Πραμίλη σε ρίτσο λαχήμ, τσοχαρία να τσαχά τσαχά λαχήμ, κασάν λαχήμ, σνού μία χκουί. Λικούκου, χώνα, ρίλι χοκίν. Να ρούνε και τα γλάτσια χλε μενσάχε, σαλί 46-70-85-36. Μενσάχε δε τέξτο, 46-70-85-36. Ο κανένα καχόλτη κάζα σκαβάλι αγροπεκουάλιο, κάτι ενίκαρα, σαλί καλσάδα τσιστούν. Αράν Σαν Πέδρο Καρτσιά, να έχει έτσι το γαλέλι τσαμίλα μόνο λι δισάγρο 15-15-15. Όλοι 20-20-20, ουρέα νίτρο, μαϊαφέρ, 20-20-0, ουρέα 15. Ο γάλα χουίλι φέρτη, μαϊ φέρτη, καρδαμόμος, περ 15, σούπερ 20. Αράν τετάου λιερδισίλη, γραμμοσόν, ελιμίνα, παραγουάν, τροτάω, τον τέγω. Ο γάλα χουίλι κονσεντράρ, έμπλικας λάντι, κουίλι κουακάς λιμές. Μαϊς μολίδο, μαϊς κεβράδο, παλμίστα, μελάσα, κονσεντράρ, έμπλικας λάν, Σαντα Άννα. Ο γάλα χουίλι κονσεντράρ, πουρίνα, κονσεντράρ, λιάσα, κονσεντράρ, βιονό. Αράτε τάουλι αμπών τσιναπάλ λαϊς λαχμαϊορίστα Παναχκουίλι κονσεντρά τσιναπάλ Μαραχέ πλαχκουίλι ερβισί φουνκισί Ινσεκτισί αράτε τάου τσισχονίλ τσοκερέ λαϊς Λίνε και σκατκίν αράν σαλίναχε χωνκέσου Ο κανένα χαίλι χωνάλ τσοκότσις καμπάλ τσοκερέ παντίος Να τσοκές και χαμπινκί ελε Ο κανένα χουί το χαράν τσοκές και χαμπινκί λαχκουί τσάλα Magdalena Cal, Víctor Saquil, Chirashpén, Cobal, Jessica Fabiola, Sepco, Paraíso Uspantán, Quiché, Familia Guzmán, San Bartolomé, Seca. Ocana Caín, Liceo, Lejil, Pantío, Sinacarán, Yoques, Chejamín, Quil.

παλίσσα ή του λεχείλ και ο γερέ παντέως να κι ο κέσσε χαμήν κύλε. Αν ακούσα είστε πάλι σέντρο σε ουμπάνας Χρήστο ρε. Σαλή Δομίγκο, Δομίγκο κι ο Τσιτσάλκ. Αράντσα πατακό αγγλικά χέλ Σαν Αντώνιο τρες. Αράντσα λίγο κόμπισμε λίπο Χούνιο. Αράντα ελτσάκλι προσεσιόν ρελί κόρπος. Αλισμούν σιαχαλή λισκή και λίγο βάθη σου κρίσμα. Αράντα ελτσάκτα τσάσαλή σέντρο. Αράντε κουλακλή ροκλή σέντρο σε ομπού. Αράντιο και σκάβουρε σύγκυλ αράνσαλη αράνσαν Αντώνιο τρες. Κάνσα ήτσο λαγγέλ τσοχρέ έπτσι σχολήλε βλίκιο και έπτσι σκάβουρε σύγκυλ ρεπ. Αράνσαλη φορμασιόν κατεκέσεις. Αντιο και τσις πάνω κύλι καθέλ τσι τεπέι κον κάτσι αξαλή κοντάν μάρτες. Μας άσε λέει τσόλα είσαι λασί τεπέι. Αγόρο φίλα. Αγάνα καήλεις έτσι ολεχείλε να κάνει κάποιο γερή παντίο σε να κανάν σάσα λέει τσόλ. Αγάνα σαχούι σαμάν αράν τα έλτσακλι τσόλμπέι κανάν σαλί. Αχέτ Σαν Αντώνιο τρέσσας βαλί κόρτους. Τρισάν να τη κλάλι τίμπο ορδινάριο. Ο κανένας θα ήτσι ο λεχείλ και ο κερέπι παντιός να κανάν κι ο κέσσε ράπιν κι λίγαν χέλ. Ο κανένας που ήταν τεράς λεπίτσι λεπάν, να γούνο κολέτα ο ερίς αρροτσιλίο ράδι, κουάν σα καζλάν ατίν, κουάν αχ πέπλει ο σβοσάριο, λίγαρο τεράς. Μα να χωκάν να χουεί λαείς τεράς και αγκαν κι λίγο ράδιο, να ρούνε και συνομέας αλλιώ φύση να ρε λίγο ράδιο. Σα ήτσι ο λεχείλ και ο κερέ κουελίας, το καχελάν ξαλιπώ χούνιο και ως κουελίας. Αν σαλι φαρμάσια ως λαχό. Αναχωρεί τσισεπ, τσισεπ, σαν λιχουμάι, χουμάι, σβέλι, ποχούν, όλοι οι δίες κάρτες σαν Πέδρο Κατσάρ, αν κοντσέ χαστέρι γράρδι, αγναρούνε και λόγ, λέει νούμερο, λαέ, σαράν σαλί, έγινε πλικομόν, μαραχαράν σαλί, μικό, πετάτο, φτιά, δίες κάρ, μαραχαράν τσιρουπέλι, παλάσιο, μουνισιπάλ, σαν Πέδρο Κατσάρ, αν κοντσέ πλικομόν. Αχ, ο κανένας θα ήτσι ο λαχήλ, τσοκερέ, κουχούπις, κακάλκα, σαν λισνουμέλι, κουχούπονα. Αι λιγονάλ μαρέ ο κερίτσι τσεκάν, μαραξί κερίς, ο κεκκιό και σκιαλάλτε πανού.

Σαλίκο Λεγίλε, Μαντίο Σνάντιο και Σιγαμίγκιλ, Ολαχούκα Σάλτο Κουλέν, Σαλίκο Σιγί, Μονάλ, Αρίνσα Ρότσο Τσιλί, Ράδιο και Σιγαμίγκιλ. Ο Γαναχουίτσαν, Αράντιο και Σιγαμίγκιλ, Νάχτι Λαβά, Λουί Λιμ Γουαλίν, Ράντιο και Τσιραμίγκιλ, Τσιρούλι, Χονάλα Ναχουάν, Λι Ράδιο. Ο Γαναχουίτσαν, το Χαρίνα Χουίλα, όλη η φαμίλια Τσιτάι Κακάο, Ogana huiche tai te yul yo coche con quien anisa lika lemal china y chaco ban. Ogana gain de isaito elegirme. Ogana hui aran rosario aran china petén. San Pedro Gancha Miguel Pau. Ogana sal sale chona yo que chierra vinquila en leo radio. Aran salie hong hong china jez. Chirulie coquina na Juan Domingo y ratikli domingo relipo mayo. Ogana gain de isaito elegirme. Ah, esa es la historia como...

Ο Γκάνας Πλήττο φαράνει και ο Κέτσο κάποιον κύριο Λούβια Γκρισέντα Γιασκάλ. Τα πάλι προφεσόρ Βίκτορ Μανουέλ Σολ Σολ, ούτσις φωνή λύσεις φαμίλια. Σε πειλά πτωσα καρκάκουα, μάκα να πέπτωσα, τσιρούλε κοφκίνα να σκουάν, και ο Κέτσο κάποιον κύριο. Ο Γκάνας Πλήττο φαράνει και ο Κέτσο κάποιον κύριο, τσιποκλάχτα μαγού. Μαριάνο Πατάι, η Τσίτσι Λούσια, το Καουί. Ρωμέλιο Πατάι, Βερνάρδο Πατάι, Ευλάλιο Πατάι, Άννα Γουαδαλούπε, Άντωνη Βερνάρ, Λουσία, Εφραήν, Όλιβερ, Ρωμαίο, Μαργαρίτα, Σο Μόλισερ Σολ, Τσόπιλα Τέψη, Σκουνιλέ, Λέκα Τσάπιλα Χαβιλό. Καουά Ματέο, Ωραράν Φράι, Τσέπιλα Καουάδιο. Ο Γκάνας Πλήττο και Τσεπαμπινκίλ Νάχτη Λαμπάχ. Λουίς Λέμ Γουαλίν και Κουιλά Κλίς Φαμίλια. Ο Γκάνας Πλήττο και Τσεπαμπινκίλ. Τσιτάει Κακάο, Τσιτάει Τεγιούλ. Καλεμπάν Τσένα Ιτσάμ Κοπά. Τσεκουιλά Κλίς Πλήττο Φαράν Ρωσάριο, Ραν Τσένα Πετένο. Καουά Μιγέλ Παάο, Κλίς Φαμίλια. Τσοτέν Αφέρ Πασά, Καουά Διός. Λαχ Έτσα Λβέ Λίτσοσά, Βιρούτσι Τσοτυπά. Ο Γκάνας Πλήττο είναι τσαμάν τσακούρο καουαδιός, κανά ελβίδα κοκκοπόλου. Τα πάλα χέδι, τα πάλι σάν, τα πάλα χέλμο, τάχκουι λις νέιδε, λις νέιδε λαχάκι. Τα πάχκουι λις Όλγα Μαριβέλ Καάλ Τιούρ, τα πάχκουι λις τσένα κλέιδε, τα πάλα χιόρδι καουαδιός, σε πούλα κρέπτη κοκκουλάλα, τσάτσε τ' περαισίν καλά. Κανας κουί λί κομπάδρε καουά Βαλεριάνο, λί κομπάδρε κανά Τερέσα, λί σκοκά, τσακούλα πέτακουά. Λάτε σε τσακουλό, τσακτέν καντέπρε, τσιρού λί κουτά, τσακουλό. Ο Γκάνας Πλήττο καουά Διός, λί κατσαβίλα χαβιλέ. Κανά Λέτη, κανά Χωσέ Μανουέλ, κανά Μαρία δε Χεσός, κανά Ήλα, κανά Μπλάν, κανά Έλληνα, κανά Άβε τσακουλά καουά Διός. Τεν καέμπλη φαμίλια, Chirule Coquina La Juan. O Gana Cui Leticia Caal. Choche Capinquil. Aran Caniham Sepo Chate Pater Coadios. Lache Pilocle Leticia Caal. Choche Capinquil. Lishnalis Chukwakwe Chate Pater. Chirule Colala La Juan. Macho Shakakwe Coadios. Carlos Pa Aran Cheshena. Elvira Tu. La Freve. Της Παούλα, της Καρίνα, της Μπράια, της Μελάνη, της Χουλιαπαή, Μάριο Κονσεψιόν, Σαν Χουάν Τσαμέρο, Τσοκουλα Πέπτα. Ο Γκάνας Πλήττο, ο Αχόν Χωσέ Αλμπέρτο Πεκκίς, Αράν Τσικάγο, Τσοκουλα. Φαμίλια Πεκκίς, ο Αχόν Πεκ, Κάνα Δομίγα Κίς, Αρενάλντος, Φράι Μπαρτολομέ Βελασκάσα, Τσικάγο, Ιλινός, Τσοκέτσι Καπιδικού. Καουά Διός. Πέπα, καουά Κάρλος Κουπά, το χαράν Εστάδος Ουνίων. Τσακουλά Ξαπ, καουά Κάρλος Κουπά, Λιστού Ματίν, κανά Χωσέ Φακάου. Μπάιρον Μανουέλ, Μπάιρον Σολάν, Έλντερ Χωσέ Δομίγκο, Δέλισον, Άλεξ Φερνάντο, Τσισκονίλης Φαμίλια, τσακουλά Κέπτα Σαρακουά, μάτε να έσχολεσαι. Ο Κέπτα Νάτσι, καουά Διός, ανή έπακουά,